0: Αυτό το πουλ. Το είναι Eska Life Remix. Eska Life Remix. These hits never stop. Ζαχτήρα βρατσάμις νάιλεψε μίξερ χιτούφ. Νατάσε.
1: Αυτοπρομοτσιά.
2: Ανδρέι, Γραζίνα, Χαλίνα, Μάριαν.
3: Τι, νόσελ, ας, τι ρόβεις.
4: Γιακ το, ζω. Νο, σπράβζαμ, κόγω ιους βκρενκιουέμ.